0: πας. Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις τη γαρδιά. Δεν μπορείς ψέματα να λέει.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, νομίζω. Είναι η τελευταία ημέρα του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Τελευταία μέρα του μήνα, 30 του Σεπτέμβρη. Εδώ συντονισμένη, άλλη μια μέρα, όλη να περνώ στα στούντιο του Ρυθμού. Συνεφιασμένος και βροχερός σήμερα ο καιρός. Καλημέρα Αυστραλία, καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα γενικά σε όπου υπάρχει ελληνόφωνος, από όπου και αν μας ακούτε. Πολλές καλημέρες στους φίλους μας που είναι και εκτός Αυστραλίας και είστε πάρα πολλοί εσείς που είστε συντονισμένοι καθημερινά και ακούτε Ρυθμό.

Λοιπόν, να σας πω σήμερα ότι είναι Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Είναι ημέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών. Η Μπουτσουάνα, Μπουτσουάνα, όχι με πει, γιορτάζει την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Το Μεξικό τιμή τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος. Είναι Διεθνή ημέρα βλασφημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα άτομα, λέει, οι συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράζουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Δηλαδή, κατάλαβα τώρα, σήμερα βρίζουν τα θεία ελεύθερα κάποιοι, έτσι πάει το εργάκι.

Δεν βλέπω έτσι ονοματάκια σήμερα να έχουν την τιμητική τους. Να σας πω απλά ότι είναι ο μάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού. Οι καθολικοί γιορτάζουν τον Άγιο Ιερώνυμο.

0: Λοιπόν, πριν να αρχίσουμε να λαλάμε και να λέμε εδώ το πείμα μας, να σας πούμε βασικά πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ με τα στούντιο του ρυθμού. Πολύ εύκολα τα πράγματα. 70-74-88-60 το τηλέφωνο μας. 70-74-88-60 για όποιον θέλει να πάρει τηλεφωνάκι. Τώρα από εκεί και πέρα, rythmos.com.au, θα βρείτε το chat όπου στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα βάλετε το messenger του ρυθμού στο Facebook ή στο Instagram. Πολλές οι επιλογές έτσι επικοινωνίας. Πάντα ήξερε ο ένας, τι νιώθει ο άλλος. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, ήδη έχω γραμμές. Περιμένετε λίγο όσοι έχετε πάρει ήδη τηλέφωνο. Να κάνουμε το intro μας. Λοιπόν, είπαμε ο καιρός είναι περίεργος σήμερα. Καμία σχέση με χθες. Έχει καλή θερμοκρασία, είναι στους 20 βαθμούς.
1: Σταματάει, συνεχίζεται καινούργια όνειρα, καινούργιες εκπλήξεις. Η ζωή δεν σε αφήνει ποτέ να πλήξεις. Για τη ζωή.
0: Στους 20 βαθμούς λοιπόν το θερμόμετρο θα φτάσει σήμερα περίπου στους 24.
1: Όπως τελειώνουνε όλα, έτσι όπως τελειώνουνε όλα. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
0: Βροχούλα έξω εδώ στο Χιουσντέιλ. Αύριο θα έχουμε περίπου 22 με βροχές. Την Παρασκευή πάλι βροχούλες. Θα πέσει το θερμόμετρο στις 17. Σαββατοκύριακο θα πάει βροχές και 18. Θα πάμε με βροχές μέχρι τη Δευτέρα βασικά. Έτσι μας δείχνει. Τώρα λίγο ή πολύ, αυτό αλλάζει, ξέρετε.

0: Φυσικά η είδηση είναι η νέα αύξηση επιτοκίων από τη Reserve Bank of Australia που ανέβασε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 μονάδες, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Όπου αυτό καταλαβαίνω ότι φέρνει πίεση στους δανειολήπτες, ιδιαίτερη μεγάλη πίεση. Μετά, να πούμε ότι αυτές οι τιμές των επιτοκίων έχουμε να τις δούμε από το 2011. Λοιπόν, καλημέρα Παολίνα.
1: Καλημέρα Στράτο, καλημέρα, χάλια μέρα.
0: Εντάξει, χαλιά μέρα.
1: Τι ωραία, μπα δεν κάνει κρύο.
0: Όχι,
1: σήμερα μια χαρούλα είναι, δεν κάνει κρύο.
0: Δεν κάνει κρύο. Μια χαρά είναι.
1: Καλά είναι. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Καλά είμαστε. Αλλά θα βρέχει. Τέσσερις μέρες στην συνεχεία θα βρέχει. Καλά είναι. Θα ποτίσει όλα τα λουλουδάκια μας. Όλα. Στράτο, θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Μπορεί να άκουσα και λάθος εχθές. Ναι. Είπες κάτι για τα ραδιάκια, να ακούμε από το τηλέφωνο μόνο.
0: Όχι, δεν έχεις ραδιάκι.
1: Έχω.
0: Τότε τι πρόβλημα έχεις, ακούς,
1: δεν ακούς. Άκουσα λάθος.
0: Λάθος άκουσες.
1: Ναι.
0: Εσύ μας ακούσε το ραδιάκι σου.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό θέλουμε.
1: Ή από το τηλέφωνο.
0: Ναι, τέλεια. Να πούμε ότι επειδή το αναφέρεις, να πούμε ότι ραδιάκια, άμα θέλετε, μπορείτε να προμηθευτείτε. Απλά να είναι ραδιάκια τα οποία συνδέονται στο διαδίκτυο.
1: Εγώ θα πάω να πάρω και άλλα, να έχω και
0: να πάρεις.
1: Πάνω και κάτω έχω anyway.
0: Να πάρεις, Πόλυνα. Να μας βάλεις, ωραία. Να μας ακούσει όλα τα δωμάτια, να μην χάνεις τίποτα.
1: Όλα τα δωμάτια. Να μην χάνω καθόλου.
0: Όχι, ναι.
1: Εγώ όλα τα ακούω και όλα τα ξέρω, το γόρι. Το γόρι, be happy.
0: Χαίρομαι για σένα.
1: Ναι, και εγώ τα ίδια. Και τώρα να αρχίσω και θα σε ακούω μέχρι το τέλος. Δεν πάω πουθενά σήμερα.
0: Μην τολμήσεις και
1: αφήνω. Βγήκα χθες και ψώνησα άστα. Ήρθα φορτωμένη Στράτο.
0: Φορτώκα.
1: Είπα για ένα πράγμα θα πάω και πήρα, τι να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά... μου χρειάζονται. Τι
0: ακριβό από ό,τι είδα διαφορές εγώ μέσα σε 2 μήνες στο σούπερ μάρκετ. Ανέβηκαν οι τιμές.
1: Δεν λες προς τα πάνω. Όλα έχουν ανέβει, όλα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι. Πήγα και πήρα λίγο ελληνικό τυρί. Ελληνικό κατσικίσιο.
0: Ναι.
1: Από 10 που το είχε, πήγε 15-18. Πω.
0: Από πόσο?
1: 2 κομματάκια έχει μέσα. Τι να πω, όπως
0: να
1: πάει εδώ θα γίνει. Θα πεις και στην Ελλάδα δεν είναι ακρίβεια, παντού είναι.
0: Εντάξει, ακρίβεια είναι παντού, δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Ναι. Όχι Στράτο μου, θα σε αφήσω να έχεις καλημέρα.
0: Έγινε Έλληνα μου, να είσαι καλά.
1: Και χαιρετίζουμε την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες.
0: Γεια χαρά, bye.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, για πάμε σε καλημέρες. Καλημέρα στη Μερούλα Μαστραδόμιο. Καλημέρα στον Αντουάν, στον Αντώνη του Καπελέ. Καλημέρα, Λεβέντη, λέει Στράατο. Πού είναι το, να, το παλικάρι που τα αποθύμισα, ο Μίστερ Σέλφι, ο Νικόλας μας εκεί. Γαρούμπα, βλέπω.
1: Πράγμα στον καιρό του.
0: Γαβράκι. Καλημέρα στον Νικόλα μας. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ειρήνη, γιατί λες χρόνια πολλά, Στράτο? Τι είναι, τι έχω χάσει? Καλημέρα, Στράτο. Καλώς όρισες, μας έλειψες. Καλή εκπομπή, να έχεις μια όμορφη μέρα, λέει η Βιργινία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και στη Σούζη μας. Καλημέρα. Να έχεις μια όμορφη μέρα κι εσύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Πιλακό. Καλή εκπομπή μας, λέει ο Μπίλης. Καλημέρα στον Λάζαρο, γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα παλικάρι μου, λέει, θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις για τον τρόπο που ψηφίζουμε, αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί άκουσα κάτι για φόρμες από ίντερνετ. Ξέρεις κάτι και περιμένω για καφέ, θα στο θυμίζω που και πού. Και καφέ θα πιούμε και για την ψήφο θα πούμε. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα, λέει, στους συνακροατές. Καλημέρα και στην Παναθηναϊκάρα, λέει ο Τάσος. Καλή εγώ, φίλε, και μην ξεχνάς να παίρνεις τα χάπια σου πριν μπει.
1: Στα τυχαία.
0: Τα έχω πάρει.
1: Τα ζούμε παρέα.
0: Good morning.
2: Καλημέρα, Στράτο.
0: Όλε. Καλώ στην κούκλα μας.
2: Τι κάνετε, Στράτο, καλά είστε? Καλά, περάσετε είμαστε. Ωραία στην Ελλάδα.
0: Ελλάδα και να μην περάσει ωραία, γίνεται.
2: Βέβαια,
0: πολύ ωραία.
2: Ναι, Στράτο μου. Το ίδιο λέγει και ο Τζίμις, πέρασε ωραία.
0: Πέρασε ωραία, Τζιμάκος, μπράβο, το χαίρομαι.
2: Τρέχει τρελαθεί, θέλει να φύγουν πίσω.
0: Εντάξει, πολύ είναι αυτή.
2: Τι να κάνω, Στράτο?
0: Τι να κάνεις?
2: Χρόνο μνήκιο έχω. Τι να κάνω, Στράτο?
0: Άμα έχεις σπίτι στην Ελλάδα, έχεις την ταξούλα σου, ναι. Έχεις αργήσει κιόλας.
2: Τι να κάνω, Στράτο? Έπαθα αυτό το πράγμα, Στράτο. Τι να κάνω, αγάπη? Πώς έχω αργήσει? Είχα πάει και εκεί πέρα, κάτσα. Είχα καθίσει, αλλά ξαναήρθα αυτός πίσω και ήρθαν κι εμείς πίσω. Ρε, Στρατούλη μου, έχω τραβήξει πολλά.
0: Ναι, έλα σου πω κάτι. Διακρίνω όμως μία μαυρίλα και δεν θα πρέπει να την έχεις. Το έχεις τραβήξει πολλά. Ναι, έχεις τραβήξει πολλά. Σε καταλαβαίνω, αλλά να κοιτάμε και λίγο μπροστά. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Τέλος.
2: Το αλλά δεν μπορώ.
0: Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται να ξυπνάμε και να τα βλέπουμε όλα μαύρη μαυρίλα πλάκωσα.
2: Το Θεό, Στράτο.
0: Συγγνώμη, λίγο δεν σου λείπει κάτι. Γιατί έχεις τα παιδάκια σου, έχεις τα γονάκια σου. Τώρα γιατί μαύρη μαυρίλα?
2: Ναι, τώρα θα κάνω κι άλλο δισεγγονάκι.
0: Ω, εσύ είσαι πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου. Τι μας λες τώρα?
2: Έχω 4 γερά να είναι.
0: Αυτά είναι.
2: Τι να κάνω, βρε Στράτο μου, αγάπη μου. Αχ, η μανούλα σου, ο πατέρα σου, η αδερφούλα σου.
0: Εντάξει,
2: γιαγιά,
0: ναι, αυτό είναι. Τους ευχαριστηθήκαμε, βέβαια. Δεν καταλαβαίνω.
2: Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο, χαρήκατε. Τι να κάνω, αγάπη μου. Να πω καλημέρες.
0: Να πει.
2: Στην κυρία Παολίνα που την άκουγα και χάρηκα να είναι πάντα καλά, την ακούω πάντα, στον Νίκο την άκουγα, και την κυρία Ανδριάνα, την κυρία Θανασία, την κυρία Βούλα, την κυρία Σοφία και όλες, και όλο τον κόσμο να είναι καλά με υγεία, υγεία, Στράτο, γιατί δεν πάει τίποτα καλά.
0: Μόνο έχω υγεία, μόνο υγεία.
2: Ανοίγει ο άντρας μου τηλεόραση, την παρέθηκα να ακούω το σκοτωμή.
0: Α, ναι, άμα βλέπετε τηλεόραση, είμαστε χαμένοι από χέρι. Δεν είναι, η τρομοκρατία στο λύσει το μεγαλείο.
2: Όχι, όχι, δεν μπορώ, Στράτο, άλλο. Εντάξει, αγάπη μου, θα σε αφήσω. Χάρηκα να σε πάντα καλά. Θα τα πούμε πάλι. Τι καλό μήνα αύριο να έχουμε, ματάκια μου.
0: Έγινε, καλό μήνα να έχεις, αγαπημένη μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Αγάπη μου, θα σε αφήσω. Χάρηκα να σε πάντα καλά. Θα τα πούμε πάλι. Τι καλό μήνα αύριο να έχουμε.
0: Καλημέρα στα τάλα, σημαία πρέπει να ξεκινήσει με το μεγάλο διπλό του Άρη, λέει, μέσα στη Γαλλία. Τι έγινε, φίλε?

0: Τώρα εσύ γύρισες, ξανάφυγες, είσαι...
1: Καλώς ήρθαμε, αλλά εγώ είσαι πολύ άρρωστη, είσαι πάρα πολύ άρρωστη.
0: Γύρισες με... Εγώ την έπαθα όταν πήγα εκεί.
1: Πω, χάλια, χάλια, μα σου λέω, μ' ακούς, δεν μπορώ να αισθάνω χάλια, το αεροπλάνο με τελείωσε δηλαδή. Το
0: air condition στο αεροπλάνο. Air condition τώρα και τόσες ώρες εκεί πέρα με 200 άτομα μέσα, να με 150 πώς είναι να
1: βγει. Ναι, ναι, και σα έρχεται μεγάλη κρίση. Μου είχε ξυνώσει. Συγγνώμη στο τέλος. Αλλά εντάξει, θα περάσει. Πώς περάσαμε, καλά.
0: Τώρα.
1: Ναι,
0: τι ψάχνει να βρει, αν περάσαμε κανένα. Πολύ καλά περάσαμε. Δεν το συζητάμε.
1: Να σου πω κάτι. Λένε όλοι δεν έχει στην Ελλάδα λεφτά. Συγγνώμη που κάνω έτσι, δεν μπορώ. Όλοι λένε δεν έχει στην Ελλάδα λεφτά, δεν έχουν. Αλλά κάθε μέρα τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Πώς γίνεται αυτό, Στράτο? Καλά περνάει ο κόσμος, μια χαρά περνάει. Γκρινιάζουν, έχουν δίκιο από τη μία, εντάξει. Αλλά δεν το βάζουν και κάτω.
0: Αυτό έλεγα. Δεν ξέρω αν άκουγε για την εκπομπή. Παρόλο τι δυσκολίε.
1: Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να σε πιάσει χτε. Και το podcast γιατί δεν το έχει ακόμη ανοίξει.
0: Θα βγει και αυτό. Δεν γιατί δεν μπορεί να μα πιάσει, τι
1: προσπάθησα. Προσπάθησα χθε να σε ακούσω από το podcast, δεν έβγαινε και λέω.
0: Μόνο εσύ, μάλλον αρρώστησαν και τα αυτιά σου. Κάτι έχει πάθει.
1: Είναι, ναι, έχω πειρετώσει.
0: Κοίταξε, αυτό έλεγα χθε. Ότι παρόλε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, γιατί αντιμετωπίζουν πολλέ δυσκολίε, το χαμόγελο είναι χαμόγελο και σου λέει θα πάμε για μπάνιο, θα πάμε να φάμε. Και λες, δεν μαμιέται τώρα, θα τρελαθούμε. Εγώ του βγάζω το καπέλο, πραγματικά.
1: Και να σου πω κάτι, η ζωή είναι μία, εντάξει.
0: Είναι μία και είναι και ακριβή πολύ η Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά έτσι πλέον, δεν είναι όπως παλιά.
1: Γιατί εδώ πέρα στρατό, και εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ όπως λες, και τρία κλάτες το καλό. Και τόσο, και τώρα τόσο.
0: Ναι, ναι, οι τιμές έχουν ανέβει, χθες ανεβήκαν και τα επιτόκια, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος είναι ζορισμένος.
1: Δυσκολεύεται, ναι, δεν ακούω καλά πράγματα από αυτούς τους εδώ.
0: Είναι ζορισμένος, είναι ζορισμένος ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, καθόλου καλά πράγματα δεν ακούω. Εντάξει, στην Ελλάδα ξέρουμε είναι από μια ζωή έτσι.
0: Το έχουν φάει το παραμύθι, το έχουν συνηθίσει, ναι, εντάξει.
1: Ναι, απλά το ότι αυτό που έστω και με λίγα που έχουν θα βγουν.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
1: Έλλη,
0: είναι στην κουλτούρα του Έλληνα. Ο Έλληνας και με 5 ευρώ να έχει την τσέπη του θα διασκεδάσει. Δεν θα το. Δεν θα μιζεριάσει.
1: Καλά δεν κάνει.
0: Βρε, καλά κάνει. Δεν μιζεριάζει. Αυτό δεν μπορώ. Εντάξει, αυτό του βγάζω το καπέλο.
1: Αυτό το ότι εγώ βράδυ πήγαινα 10 ώρες με πάτημα, μόνο και αυτό λέει πολλά. Εδώ, 6 ώρες και μετά δεν περπατάω έξω με τίποτα. Ειλικρινά σου μιλάω. Εκεί. Ναι, καλά περπάτανα. Δηλαδή περπάτημα κανονικό για γυμναστική. Αλλά δεν το περνάω. 6 ώρα και μετά, ειλικρινά, μαυρίλα. Μαυρίλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κόσμο, αυτό λέω όταν λέω μαυρίλα. Δεν
0: είναι άλλη είναι άλλη κατάσταση, άλλη ζωή, ρε παιδί μου. Όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικά τώρα. Δεν είναι.
1: Και να σου πω,
0: δεν ξέρω, παλιά μπορεί να ήταν αλλιώς. Γιατί μου λένε παλιά ότι ήταν αλλιώς εδώ πέρα τα πράγματα. Τώρα,
1: δηλαδή, σε
0: κοίταξε.
1: Για εδώ, λες.
0: Και να σου πω όμως κάτι. Έλλη,
1: μόνο να πας στο Όκλη και να πας στο Μέλπουν.
0: Καλό το καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Αλλά μόλις έπιασε λίγο και χειμώνιασε και κρύωσε λίγο καιρός, τα μαγαζιά ήταν άδεια. Έτσι, καθημερινές δεν βλέπεις άνθρωπο έξω. Εγώ δηλαδή άρχισα και χαλιόμουν τώρα στο τέλος. Να σου πω την αλήθεια στην Αθήνα.
1: Ναι, η αλήθεια το χειμώνα. Γιατί πώς θα κάτσω όλα
0: και, και στην ερώτηση που τους έκανα, τι γίνεται, μου λέει: νομίζω το χειμώνα μέσα είμαστε. Μου λέει: αυτό το στυλ είμαστε κι εμείς. 10 η ώρα μέσα κλεισμένοι, καμιά σειρά, κάνα μπισμπίκι, κάνα έτσι. Μέχρι εκεί.
1: Αλλά έχουν όμως 4 μήνες που το χορτάνουν.
0: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά και μετά είναι η φόρα. Μετά μου λυπηρήσε η μητέρα.
1: Γιατί εδώ δεν γίνεται αυτό, Στράτο?
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Εδώ και το καλοκαίρι ακόμη. Εδώ και το καλοκαίρι ακόμη δεν έχουν όρεξη να πάνε. Δηλαδή, όσο λέω, πάμε. Δεν έχουν όρεξη. Έχουν μάθει αυτό το σύστημα. Συγγνώμη κιόλας, αν με καταλάβεις πώς μιλάω. Έχουν μάθει αυτό το σύστημα που πάει 6 ώρα τηλεόραση. Εντάξει, φτάνει πια δηλαδή. Ράδιο τηλεόραση, δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόσμος πρέπει να βγει, να πιει έστω ένα καφέ. Εγώ τουλάχιστον αυτό το ευχαριστήθηκα. Και μπάνια και βόλτες και μαγαζιά τα βράδια, περπάτημα. Στη βεράντα σου να βγει στην Ελλάδα, ένα καφέ να πιει. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Κοίταξε, αλλάξαν πολλά μετά το κορονοϊό. Γενικά και στην Ελλάδα. Μην κοιτάς τώρα το καλοκαίρι, το ξαναλέω, το καλοκαίρι είναι αλλιώς.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχουν όμως τέσσερις μήνες που το. Αυτό το τους γεμίζει την μπαταρία, να το πω.
0: Ναι, σίγουρα. Και δεν είναι μόνο τέσσερις μήνες.
1: Κοιτάξτε. Αυτό που κάνω,
0: και ο ήλιος, δε παιδί μου τώρα. Και εμείς έχουμε ήλιο εδώ. Άρα η Ελλάδα τώρα έχει 300 μήνες ήλιο. Ο ήλιος φτιάχνει ψυχολογία. Ναι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, να φτιάχνει ψυχολογία.
1: Κοίταξε. Εχθές είχαμε 24, σήμερα 20, αύριο θα έχει 4 μέρες. Εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, και εσύ δεν μπορεί να θέλεις τώρα να θες όλα δικά σου τα μάτα, μην είσαι.
1: Άντε. Εντάξει, δεν μπορώ να το συνηθίσω.
0: Θα πας του χρόνου, θα πας του χρόνου.
1: Κάτσε, μόλις ήρθα, προχτές ήρθα ακόμη. Μόλις πάτησα, η βαλίτσα έξω ακόμη. Μόλις πάτησα το αεροπλάνο, αρρώστησα. Θα δούμε, θα δούμε. Έχει να.
0: Έχει ο Θεός.
1: Έχω συνέχεια. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου. Να είμαστε καλά, να έχουμε εύχομαι καλό καλοκαίρι. Και την καλημέρα σου τον κόσμο. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Εντάξει.
0: Εντάξει. Bye bye.
1: Και καλά προγράμματα να έχουμε. Και να ξυπνάς 9.30, όχι 10.30 που αρχίζεις.
0: Ναι, θα το καταφέρουμε. Γι' αυτό κάτσε. Γιατί προς το παρόν δεν κοιμάμαι καθόλου. Στο παρόν δεν πάει
1: να κοιμηθώ. Ναι, ναι, ναι. Καλά, έγινε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Bye, bye, bye.
1: Καλημέρα, Στράτη. Καλημέρα. Καλώς ήρθαμε.
0: Καλώς ήρθαμε. Καλημέρα στην Δώρα μας που καλωσορίζει και την Έλλη. Γεια σου, Δώρα. Καλώς, Στράτο και Έλλη. Δεν άκουσα χθες εκπομπή γιατί ήταν γεμάτο το σπίτι μου. Ήρθαν τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου. Μη σου είπαμε να σου πω χρόνια πολλά, Δώρα μου, για τα γενέθλιά σου. Καλημέρα στο Στρατάρα. Πολλές καλημέρες και σε σένα, φίλε. Καλημέρα στον Αντώνη τον Αλμπάνη από Καστοριά, σε όλη την παρέα. Δεν έχεις φύγει ρε ακόμα για Γερμανία, Αντουάν, εκεί τι έγινε?
2: Πίγρος καημός, ο χωρισμός σου το κόπη.
3: Αφού την είπα να ψηφίζει ήταν Λάντριου για να είναι ευτυχισμένη, δεν μ' ακούει. Όλοι στενοχωριέται. Ρε που έχουμε μπλέξει.
0: Κύριε Στρατέα, για σένα.
2: Από εδώ.
0: Ο Ιωνής λέει όχι, λέει απλά πάντα ήμασταν μπασκετικοί. Τώρα θα φέρουμε λέει ξανά στο βορρά το μπάσκετ, ένα παραπάνω. Έχει ακόμα δρόμο, αλλά είστε καλό δρόμο.

Λοιπόν, είπαμε νέα αύξηση επί Τοκίο 4,60 παρακαλώ από τη Reserve Bank. Τώρα πόσο φτάνει στις τράπεζες και πόσο φτάνει σε εμάς? Είναι το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 15 χρόνια. Έτσι, τα επιτόκια. Καταλαβαίνετε ότι αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα στεγαστικά δάνεια και κόστος διαβίωσης.

Κάπου διάβαζα ότι η Μελβούρνη θα σταματήσει, λέει, την εκστρατεία για την αλλαγή ημερομηνίας της ημέρας Αυστραλίας. Θα εξετάσει και το ενδεχόμενο επαναφοράς της παρέλασης για την ημέρα της Αυστραλίας, η οποία προηγουμένως διοργανώταν από την πολιτιακή κυβέρνηση.

0: Έχουμε το σιδηρόδρομο Μελβούνι Αεροδρόμιο. Η Ομοσπονδιακή και η Πολιτιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσαν και χρονοδιάγραμμα για το σταθμό Κέιλορις στο πλαίσιο του έργου έτσι, της συνδρομικής σύνδεσης με το αεροδρόμιο της Μελβούνης.
1: Να περνάς και να λες ο χρόνος δεν γιατρεύει πια.
0: Έχουμε αναθεώρηση του NDIS με ιδιαίτερη έμφαση στη στέγαση και στις υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.

0: Έλα κύριε Αυστρατία μου.
1: Εμένα μιλάς Στράτο.
0: Όπα, εσύ είσαι η Δώρα.
1: Η Δώρα είμαι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
0: Πολύχρονη και για χθες.
1: Εχθές δεν μπόρεσα να σας ακούσω γιατί είχα επισκέψεις. Πολλές επισκέψεις.
0: Πήρες τις ευχές σου, τις πήρες τις ευχές σου. Μην αγχώνεις, τις πήρες.
1: Ευχαριστώ για τις ευχές. Το άκουσα μέσα, λέει η Στέλλα, και προσπαθούσα να ακούσω μετά την εκπομπή, αλλά σήμερα θα την ακούσω, γιατί είχα 8 εγγόνια, γιατί ο ένας έλειπε στην Κύπρο ακόμα. Η μαυρούλα μου λείπει με την κόρη μου. Ήρθε ο εγγονός μου από την Κύπρο, Αίγυπτο, Αγγλία, γύρισε κι αυτός και θα πάει δουλειά την εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ, η γη μου και οι δύο και η νύφη μου η Αυστραλέζα και τα 8 μου εγγόνια. Περάσαμε
0: είστε
1: πολύ
0: εσύ
1: ωραία. Αυτούς ήθελα, αυτοί ήταν κοντά. Είχα σύλλογο εχθές Τρίτη, αλλά λέω πώς να τα πάρω όλα τα μωρά στο σύλλογο. Και έτσι καθίσαμε στο σπίτι μου. Μου φέρανε κέικ, μου φέρανε πίτσες, τους ετοίμασα τη σούφα την αυγολέμονο γιατί τους αρέσει τον παιδιό να φάνε έτσι σαν πρώτο πιάτο που λέμε. Περάσαμε πολύ ωραία. Αυτό ήταν να πω. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω ονόματα. Με είπανε όλοι.
0: Έμεινα, πες σε όλους τώρα, μην αρχίσω ονόματα.
1: Ναι, ήθελα τώρα. Αλλά έτσι ιδιαίτερος θα πω στην Παυλίνα γιατί έτσι η καρδιά της και αυτή σμαλάκωσε και η δική μου και στην Αντριάννα θα το πω, ευχαριστώ η Στέλλα και ο Μπλούχος και εσύ όλοι οι αγαπημένοι μου, θα σας πω τα ονόματα, δεν μπορώ να σας θυμίσω όλους, αλλά και την Έλλη δεν την άκουσα γιατί σήμερα που την άκουσα λέω μπορεί να είχε τη φωνή της όπως την είχε και να μην μίλησε. Ευχαριστώ για την Έλλη όμως γιατί μου έγραψε. Μου γράψανε και πάρα πολύ στα μηνύματα, να το πω έτσι. Και από Κύπρο και από Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους.
0: Να είσαι καλά, πολύχρονη. Να είσαι καλά.
1: Και καλωσορίσατε.
0: Καλώς τα βρήκα.
1: Καλές δουλειές και αγαπημένοι όλοι. Γιατί η καιρή, όπως το λέτε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να μην καθαρίσω τι με λέει η κόρη μου στην Κύπρο. Τώρα που είναι εκεί. Να το πω έτσι, οι Κυπραίοι δεν φοβάνται τους αλλόθρησκους, φοβάνται αυτούς που επενδύκαν τώρα και αγοράσαν όλα τα σπίτια. Άγους έχω και έξω και κόβει χόρτα. Σήμερα βρήκε αυτό να κόβει χόρτα. Ναι, πήρανε όλα τα σπίτια. Δεν θα τα πω όλα τώρα γιατί θα καταλάβετε και ποιοι. Και να μην το πω που έχουν κρυμμένα τα αεροπλάνα του Τραμπ. Αυτό να πω μόνο. Οκ. Σας αγαπώ όλους και αυτό που λέω είναι αλήθεια. Οι αξιωματικοί συγγενείς μου που σας είπα, είχα τη μισή Κύπρο αξιωματικούς, τους κόψαν τους μισθούς, τα παρατήσανε όλα και πήγαν στα χωράφια που κληρονομήσαν από τα πεσερικά τους και από τις μανάδες τους. Φύγανε και από το στρατό. Εκεί που παίρνα 2.000 ευρώ το μήνα, μου φαίνεται ούτε 800 δεν τους δίνανε. Και έτσι δουλεύουν τώρα όλοι τα χωράφια τους. Άιτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Γεια σου τώρα, μου να είσαι καλά.
1: Είπα αλήθειες. Να μάθει και οι άλλοι να τα πάνε να
0: χωρέψουν.
1: Να πάνε να δουλέψουν τα χωράφια τους. Γιατί θα δουλεύουν, να μην πω πάλι, οι Ινδιάνοι και οι Λιβανέζοι και εμάς πήγαν οι Κυπρέοι και τα δουλεύουν και τα μπέλια τους και τις ελιές τους και τα χαρούπια τους και αρχίσαν τις εξαγωγές τους στην Αγγλία, Γερμανία και παντού. Άιτε, σας αγαπώ. Bye-bye και καλωσορίσατε.
0: Bye, να είσαι καλά. Γεια σου, Δώρα.
1: Καλωσορίσατε και καλές δουλειές. Bye.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Είχαμε τη σύλληψη ενός άντρα στο Sunshine, ενός 65χρονου που κατηγορείται για δολοφονία σε σχέση με το θάνατο ενός άντρα μετά από επεισόδιο σε χώρο εργασίας το 2024. Μαχαίρι, μη σκεφτείς πολλά. Η έρευνα ήταν από το 2024, κρατούσε. Τον τσιμπήσανε αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, έχουμε κάποιους ανθρώπους, έτσι, οικονομολόγους, ότι υποστηρίζουν ότι τα Αυστραλιανά νοικοκυριά επομίζονται, λέει, το βάρος της καταπολέμησης του πληθωρισμού, καθώς οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων αντιμετωπίζουν μια ακόμα αύξηση των επιτοκίων. Όπως είπανε διάφορες σε τηλεοπτικές εκπομπές και σε διάφορα πάνελ, η τελευταία αύξηση, λέει, θα αφήσει τους μέσους κατόχους στεγαστικών δανείων να χρειαστεί να βρουν επιπλέον 5.500 δολάρια τις επόμενες 12 μήνες, επιπλέον της οικονομικής πίεσης που ήδη αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι χρήματα από άλλους πόρους, θα πρέπει να τα βγάλουν. Πρέπει, δηλαδή, να κερδίζουν 7.500 επιπλέον. Γίνεται γελίο, είπε ένας από αυτούς. Η άνοδος αυτή των επιτοκίων τοποθετεί την Αυστραλία στη δεύτερη θέση, όπως σας είπα και χθες, μετά την Ισλανδία, μεταξύ των, έτσι, των ανεπτυγμένων οικονομιών, όσον αφορά το επιτόκιο στα μετρητά, έτσι. Ήταν πάρα πολλοί αυτούς που επιτέθηκαν στην κυβέρνηση για τα υψηλά επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι αυξημένη αυτή, έτσι, κατάσταση των επιτοκίων και η προσπάθεια της Κεντρικής Τράπεζας να θέσει υποέλεγχο τον πληθωρισμό δεν βγάζει κάπου. Μπορούμε, λέει, να νιώσουμε την απογοήτευση γενικότερα. Το θέμα, καλά είναι αυτά να βγαίνουμε και να ακούμε διάφορες νόμες. Το θέμα είναι πώς μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό. Βασικά, το πρώτο που πρέπει να καταπολεμηθεί, από ό,τι μας λένε, ο πληθωρισμός. Γιατί άμα δεν πέσει ο πληθωρισμός, επιτόκια δεν βλέπω να μειώνονται. Έτσι λέγανε και πέρσι ότι θα μειωθούν τα επιτόκια. Είδατε εσείς κάτι από αυτά να γίνεται? Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα να γίνεται από αυτά. Έτσι.

Χαμός στην Ευρώπη με τα πετρελαιάκια, μεγάλος χαμός. Ο Σαρίς, ρε παιδιά, που είναι, δεν τον έχω δει ακόμα. Εξαφανιζόλ. Η σύγκρουση στο Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα προβλήματα έτσι στους βασικούς διαδρόμους εφοδιασμού πιέζουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καύσιμα. Ο Μακρόν συγκαλεί τους G7. Ο Τραμπ απειλεί με περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών. Καλό το σχεδιάκι σου, Ντόνα.

0: Να στείλω τις καλημέρες μου στο Μάικολ, εκεί με τα τσιπρέικα, τα πουλάκια του. Τα τσιπρέικα, τα πουλάκια του, λοιπόν. Καλημέρα και στον Άρτσι, γεια σου ρε Άρτσι.
1: Στο σεντόνι τούρα.
0: Οι Αριανοί χόρτασαν, λέει, τίτλους στο ποδόσφαιρο και βαρέθηκαν και τώρα το γυρίζουν στο μπασκετ. Ρωτάς.
1: Φέρνει κονεσούς.
0: Ρωτάς,

0: Καλημέρα, Παγκαλός.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Σας έριξε μια μικρή ψυχάλα στο City για 2-3 λεπτά.
0: Εδώ και εδώ έριξε.
1: Πολύ μικρή. Α, δεν ξέρω από εκεί.
0: Ναι,
1: πάντως
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: Εδώ, Northwest, τώρα αυτή τη στιγμή. Πολύ αέρα. Πάρα πολύ αέρα. Όλο το βράδυ νόμιζες ότι κάνει σεισμό. Ειδικά στο αεροδρόμιο εκεί τα σπίτια κουνιόντουσαν αρκετά από τον αέρα. Εντάξει. Χαλαρώστε. Δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει με τα επιτόκια. Λες και δεν το ξέραμε.
0: Τι εννοείς, λες και δεν το ξέραμε.
1: Να σου θυμίσω, ο Στράτο, ότι εγώ και εσύ ή την τρίτη ή την τέταρτη μέρα μετά το ελληνικό γλέντι τους λέγαμε αυτό το πράγμα. Ότι τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου κανονίστε την πορεία σας με τα επιτόκια. Βάλε τον καζέτη να τον βρει. Και λέω ποια μέρα. Ήταν η Τετάρτη ή την Πέμπτη μετά το γλέντι. Και σας έλεγα μάλιστα θα σας δείψει με μου. Κανονίστε τα επιτόκια και τα δάνειά σας.
0: Εντάξει, το ξέρανε αυτό ο κόσμος. Δεν είναι ότι τα επιτόκια ξαφνικά θα ανεβαίνανε.
1: Δηλαδή τον άλλο μήνα που θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Τι να κάνουνε.
0: Να πούμε τα επιτόκια είναι δηλαδή, το 2011 ήταν σε αυτές τις τιμές.
1: Και πούς ακόμα. Ακόμα δεν έχουν δει τίποτα. Και μην ξεχνάτε ότι λέγαμε ότι πολλοί μέτοχοι τραπεζών ξεκινάνε και κάνουν παράπονα για τα μερίσματα που παίρνουν. Το λέγαμε και αυτό το πράγμα. Όποιος θα θυμάται αυτά τα λόγια που λέγαμε.
0: Αν θα πάρουν δηλαδή 7 δισεκατομμύρια ή 7,5-8,
1: Ναι.
0: Παραπονιούνται τα
1: μήπως
0: παιδιά.
1: Άκουσες, ναι. Άκουσε με κάτι. Μήπως άκουσες εχθές με αυτή τη μικρή αύξηση που έκανε πόσο ανέβηκε το κέρδος και το μέρισμα των τραπεζών.
0: Τι εννοείς το μέρισμα στους μετόχους?
1: Στους μετόχους αλλά και τα κέρδη των τραπεζών. Μήπως ακούσατε γιατί ποσά μιλάμε. Και μην ξεχνάτε ότι ακόμα
0: το μέρισμα
1: δεν έχει μπει μέσα.
0: Το μέρισμα των κερδών εννοείς.
1: Ναι, ναι, το μέρισμα των κερδών.
0: Στους μετόχους.
1: Καταρχήν δεν έχει μπει μέσα ακόμα. Έχουμε το finance. Τα λεφτά που χαλάσανε. Έρχεται το Melbourne Cup. Όλα αυτά θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Που ο κόσμος θα χαλάει λεφτά. Συν ότι μετά έρχονται γιορτές Χριστούγεννα, από εδώ από εκεί ο κόσμος θα θέλει να αγοράσει δώρα.
0: Θέλει να σου δώσω μερικά στοιχεία, έτσι λίγο να σου πω.
1: Ακούω, να δω τι θα.
0: Θέλει να σου δώσω μερικά στοιχεία, έτσι λίγο να σου πω.
1: Ακούω, να δω τι θα. Τι έχεις.
0: Περίπου τα 2-3.

0: Δηλαδή η Commonwealth, να σου πω, όσοι έχετε μετοχές στην Commonwealth Bank, δηλαδή ανέβηκε 3,8% περίπου αύξηση.
1: 3,8 μπορεί να ακούγεται μικρά, αλλά μας σκέφτεις πόσα λεφτά είναι.
0: Ναι, αλλά η Ampol, αυτή πώς λέγεται η εταιρεία, η καυσιμών, Ampol, πώς λέγεται. Αυτή λοιπόν, πέρσι ήταν στα 0,40 και σήμερα που μιλάμε αναμετοχή είναι στο 1,85. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση 362%, παρακαλώ.
1: Ναι. Δηλαδή έτσι και έχεις βάλει ένα χιλιάρικο, 100 ευρώ, το έχεις κάνει 360. Θα σου το πω κάπως έτσι. 360 κέρδος δηλαδή. Τι να πούμε, δηλαδή όπου να πιάσεις και πού είσαι ακόμα. Εγώ θα σου πω κάτι απλό. Μήπως είδατε τιμές στα σούπερ μάρκετ αυτές τις μέρες? Το πιο απλό πράγμα.
0: Δεν είναι. Εγώ σύγκρινα τις τιμές του σούπερ μάρκετ πριν από 2 μήνες με τώρα. Υπάρχει άνοδος. Μπορεί να είναι 20, να είναι 30, να είναι 50%.
1: 20% τουλάχιστον.
0: Έχει άνοδο.
1: Τουλάχιστον 20%.
0: Δηλαδή το ψωμί το παίρνεις 2,50, το έχει πάει 2,75. Σε το ίδιο, το ίδιο ψωμί σου λέω τώρα που παίρνουμε, έτσι.
1: Εντάξει, το ψωμί, αλλά λέμε άλλα προϊόντα.
0: Κοιτάξτε, τις αυξήσεις τις βλέπεις τα πρώτα, αυτά είναι τα ήδη πρώτα να είδα. Ψωμάκι, αλευράκι, γάλα. Εκεί βλέπεις τις διαφορές. Μπορεί να μην φαίνονται στο μάτι ιδιαίτερα μεγάλες, αλλά καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Ξέρεις που θα δεις μεγάλη διαφορά. Πολύ ακρίβεια, απλώς ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Στα απορριπαντικά και στα αυτά, ότι έχουν σχέση με καθαριότητα, με πλυντήρια, το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Για δείτε τι αύξηση έχουν πάρει αυτά. Που εκεί τι να κάνεις, θα καθαρίσεις, άντε το ψωμί πες, θα το κόψεις το ψωμί, μπορεί να ζυμώσεις μόνος σου, θα πας λίγο αλευράκι, να ζυμώσεις μόνος σου, ξέρεις, το ένα και το άλλο. Τα καθαρτικά, τι δεν θα καθαρίσεις το σπίτι σου? Ή θα πάμε όπως έκανε η γιαγιά μου και η προγιαγιά μου, ξύδι και λεμόνι και πράσινο σαπούνι?
0: Τι έχει το πράσινο σαπουνάκι, ρε φίλε? Μια χαρά είναι.
1: Όχι, εγώ.
0: Το πράσινο σαπουνάκι είναι μια χαρά.
1: Ένα από τα πράγματα που έφερε. Τι θα καταλάβει το σπίτι σου? Τι θα πάνε,
0: Μενέλα.
2: Καλημέρα.
0: Παγκαλέ.
1: Καλημέρα, Μενέλα.
0: Μενέλα.
1: Να δύο πράγματα από ακόμα, Μενέλα, ναι, και να κλείσει και να μιλήσει.
0: Και να κλείσει και ο Μενέλα το ραδιάκι από πίσω.
2: Sorry, ξεχάστηκα. Ναι, το έκανα.
1: Δεν πήρε, εντάξει. Καταλάβατε. Δεν είναι. Υπομονή, είπαμε. Υπομονή και να κοιτάτε την Ελλάδα. Πώς θα καταφέρνε. Δεν τους παίρνει από κάτω. Όπως είπες. Είπες μεγάλη κουβέντα. Ο Γελό, σκέφτεσαι πιο καθαρά. Και μπορείς και λειτουργείς, να το πω. Σκέφτεσαι πιο λογικά. Και έτσι τα καταφέρνουν. Αυτό το πράγμα να θυμάστε. Αυτά από μένα, καλημέρα.
0: Καλά,
1: σε όλους.
0: Αυτοί έχουν κάνει και ένα σχολείο 20 χρόνια τώρα για να μπορούν να ζουν, να μάθουν να ζουν με αυτό, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Δεν είναι εύκολο τώρα ξαφνικά να πει στον Αυστραλό, μη ζήσει όπως τον Έλληνα. Μην τρελαθούμε τώρα, είναι δύσκολο, ρε φίλε.
1: Όχι, μισό λεπτό. Γιατί? Για πού είναι το κακό? Δηλαδή εδώ δεν είχαν ξανά δυσκολία. Μπορεί να σου πω, είχαν και μεγαλύτερες δυσκολίες εδώ κάποιες άλλες εποχές που μου λένε από διάφοροι εδώ.
0: Εντάξει τώρα,
1: έχουν περάσει.
0: Δύο γενιές από εκεί και πέρα. Τέλος πάντων.
1: Αυτά από μένα, την καλημέρα μου. Μενέλα, καλά να είσαι και θα τα πούμε.
2: Έγινε.
0: Έλα, Μενέλαος.
2: Σε καλά, παιδιά. Έλα, Στράτο, καλημέρα. Καλώς ήρθες πίσω.
0: Καλώς σας βρήκα, φίλε μου.
2: Ακούγομαι καλά?
0: Ακούγεσαι λίγο μακριά, αλλά δεν ξέρω, εντάξει.
2: Λοιπόν, με αυτό που έλεγε ο Λευτέρης, είναι ότι άλλο ένα συντελεστής, θα το δούμε τον άλλο μήνα, δηλαδή είναι 2-3 μέρες, είναι ότι η κυβέρνηση απαγόρευσε από εμάς τους μαγκαζάτορες να χρεώνουμε το FPOS.
0: Α, ναι, θα ανέβει. Ήδη έχουν αρχίσει και αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα επηρεάσει πάλι τις τιμές τις δικές μας.
0: Βέβαια. Σου λέει ο άλλος, φίλε, δεν θα το χρεωθώ εγώ.
2: Μα εμείς θα το χρεωθούμε αναγκαστικά. Θα το
0: χρεωθεί ο πελάτης στο μενού, φίλε μου. Αυτό άμα είναι να ανεβάσουν τις τιμές, έτσι.
2: Αυτό θα γίνει, αυτό λέω. Και εγώ τουλάχιστον θέλω 10 χιλιάρικα το χρόνο. Γιατί να τα χάσω?
0: Όχι, θα τα πάρεις από τον πελάτη. Θα το βάλεις στο δημοκατάλογό σου. Το καταλαβαίνω.
2: Ναι, αυτό θα κάνουμε όλοι.

0: Βέβαια, αλλά τι θα γίνει, τι θέλω να πω, ας πούμε, ότι και εγώ θα πάω να ψωνίσω κάπου και αντί εκεί που έκανε 10 δολάρια κάτι, ας πούμε, τώρα θα κάνει 10,5-11, ξέρω εγώ. Θα βρούνε και ευκαιρίες αντί για 1% να ανεβάσουν 5% και 10%. Με αυτό το σκεπτικό, ας πούμε, μιλάω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζουν πολλοί συντελεστές. Οι επιτόκια από ό,τι έχω ακούσει και εγώ θα ξανανεβούν μέχρι τέλος το χρόνο.
1: Είναι που λέγανε τέτοια περίοδο πέσει, θα πέσουν.
0: Ναι, εντάξει. Είναι και οι συγκυρίες οι παγκόσμιες, είναι τα πετρέλαια, είναι το Ορμούζ, είναι τα πάντα όλα. Αλλά εγώ νομίζω είναι του πόλου τα 9 μέρα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να πεινάει, να υποφέρει και πρόσεξε. Και πρόσεξε, οι πετρελαϊκές εταιρείες να πλουτίνουν.
1: Συγγνώμη λίγο, πλέον, δηλαδή έχεις αμφιβολία ότι κάποιοι θέλουν να συντηρούν αυτή την κατάσταση? Εγώ νομίζω ότι και ο Ρώσος συντηρεί αυτή την κατάσταση και ο Τραπ συντηρεί αυτή την κατάσταση μαζί με τους ουρανούς. Τώρα και εμείς τρώμε το παραμύθι. Να μην φεύγει κανένας πύραυλος πέτσε καμιά έρημο.
0: Καλά, αφού εμείς είμαστε λίγο, ας πούμε, έξυπνα παιδιά, να το πούμε έτσι, όχι να καπιστούμε τώρα. Το ξέρουμε, έχουμε πάρει χαμπάρι το παιχνίδι του. Εντάξει. Εχθές έβλεπα συγκεκριμένα τώρα που λες για τον Ρώσο, ένας Έλληνας μιλούσε από τη Ρωσία και λέει: Να ρε παιδιά, το πετροστέσιο εδώ πέρα λέει στη Ρωσία 70 cents, 70 λεπτά λέει του ευρώ. Έκανε ο άνθρωπος και σε ευρώ το λίτρο η βενζίνα. Και από τι τρώει, το ξέρω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος, δεν είμαι και 100% σίγουρος ότι οι Ρώσοι παίρνουν 1.000 με 1.200 και 1.500 ευρώ το μήνα. Ευρά! Δηλαδή πιο πολλά από έναν Έλληνα. Έτσι. Και πληρώνουν 70 cents, 70 λεπτά του ευρώ τη βενζίνα τους. Λοιπόν, γιατί ο Έλληνας την πληρώνει 2,30 και ο Αυστραλός, από τη στιγμή που έχουμε δικιά μας παραγωγή? Απλώς έχουν περάσει σε χέρια μεγαλοεπιχειρήσεων, δηλαδή με, πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω, έχει χαθεί την μπάλα και εκεί, εκεί τους μπερδεύουν. Η Κύπρος έχει ένα 60, η Ελλάδα έχει 2,20. Ο ένας μπορεί να ρίξει το φόρο, ο άλλος δεν μπορεί να ρίξει το φόρο. Πρέπει να συνεδριάσει η Ευρώπη. Μέχρι να συνεδριάσει η Ευρώπη, να παίζει ο φόρος, πια στο βόγιο πάει. Τελείωσε, περάσαν 5 μήνες.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης βρήκε η κυβέρνηση στο Μητσοτάκη 800 εκατομμύρια και έδωσε στους μεγαλοεπιχειρηματίες που είχαν αναλάβει να κάνουν τον δρόμο, το μεγάλο δρόμο στην Κρήτη. Αλλά δεν, η κυβέρνηση δεν έκανε απολωτρίωση σε 2 χρόνια, με αποτέλεσμα 2-3 δικοί του μεγαλοεπιχειρηματίες να πάρουν 800 εκατομμύρια αποζημίωση από το κράτος. Αυτό θα βρίσκει το ξεφτυλισμένο το κράτος και τα δίνει.
1: Εδώ δώσανε το ελληνικό, να πούμε, λες και παίρνεις το τετραγωνικό σε κάποιο ξερονήσι που δεν κατοικείται, να πούμε, στο ελληνικό, το πήρε η Λάτσενα και τώρα θα τους νοικιάζει, λέει, και το χώρο για αθλητικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, ναι, με το δώσαν τσάμπα. Ναι, μεν και μετά θα τους τα παίρνει κιόλα. Εντάξει. Κοιτάξτε να σου κάτι.
0: Οι μεγάλοι καρχαρίες τρώνε τα μικρά ψάρια. Έτσι είναι η ζωή του κόσμου, ας πούμε, δυστυχώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ στην Αυστραλία, ειδικά τώρα τελευταία με τα επιτόκια και αυτό, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Τι γίνεται τώρα, ένας που έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει 10 σπίτια, ας το πούμε έτσι. Που δεν είναι καλό investment το σπίτι τώρα, γιατί το profit που θα βγάλει, θα το πάρει το κράτος στο τέλος, αν το πουλήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά. Ένας ρε παιδί μου, ένας φίλος μου, ξέρω εγώ, ο Γιώργος, ο Νίκος, που μπορεί να πάρει 10 σπίτια τώρα, αντί θα τα πριν ένα εκατομμύριο, θα πάρω 800 χιλιάρικα τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm. Πριν 5 χρόνια, το ενίκιο ήταν, ας πούμε, 400-500 δολάρια την εβδομάδα, τώρα θα είναι 750 με 800 την εβδομάδα, σε αυτά τα ίδια σπίτια. Ο φτωχός που δεν μπορεί να πάρει σπίτι θα πληρώσει την πατάτα. Δηλαδή θα πληρώσει τα 800 δολάρια και τα 700 ενίκιο. Αυτός παίρνει το σπίτι πιο φθηνό ο πλούσιος και τα σπίτια θα περάσουν στα χέρια των πλουσίων εδώ πέρα. Όπως έγινε και στην Ελλάδα. Ο Κοσμάκης έχασε τα σπίτια του, μπήκανε μέσα κάτι κοράκια μεγάλα κάτι αυτά, πήραν τα σπίτια και οι άλλοι πληρώνουν ενίκιο. Να τα ίδια θα καταντήσουμε και στην Αυστραλία. Δεν το εύχομαι, αλλά προς τα εκεί πάμε. Και αν τώρα το κράτος μου λέει εμένα ότι ανεβάζοντας τον τιμάριθμο, τον τόκο, θα καταπολεμήσει το inflation, δεν ξέρω σε ποιο σχολείο έχουν πάει αυτοί, όταν το κράτος μαζεύει μέσα 1 δισεκατομμύριο και χαλάει 3 στο NDIS και το από εδώ και από εκεί που του λέει έχουν κατακλέψει τον κόσμο. Και μες στα Γιούνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να τα πούμε όλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην πούμε άλλα σήμερα, να ζεσταθούμε λίγο. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Και... Τα πέρασες ωραία στην πατρίδα.
1: Έτσι. Πώς να μην τα περάσει ωραία. Εννοείται ότι τα πέρασε ωραία. Εννοείται.
0: Και άσχημα δεν γίνεται. Τα λέμε πάλι. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, Βαλικάρι, να σε καλά. Bye.
0: Γεια σου, γεια.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και γυρνάμε. Μην φύγετε.
2: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
6: Hey, this is Lee, I'm back.
2: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
6: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
2: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Στο διεθνή χώρο είχαμε ένα μετανάστη που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ΆΕΣ. Κατηγορείται για αντίσταση. Αλλά αυτό που με έχει συγκλονίσει περισσότερο είναι η είδηση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε τώρα τον τίτλο. Μητέρα λέει σε αμόκ μαχαίρωσε 50 φορές τα δύο της παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μητέρα. Μητέρα.
1: Τέλος μου και αρχή.
0: Σοκαριστικό, έτσι.
1: Αφού είναι εδώ Αιγαίο η θάλασσα.
0: Πάντως διάβαζα ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην εποχή που διανύουμε έχουν πρόβλημα κατάθλιψης. Οι αγωγές για την κατάθλιψη όλο και μεγαλώνουν, γιγαντώνονται.
1: Θα είμαστε μαζί μια ολόκληρη ζωή. Πώς θες να στορκιστώ.
0: Είναι κάτι που προκαλεί λίγο θλίψη αυτό το κομμάτι. Λίγο οικονομικές δυσκολίες.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Και λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Οδηγούν σε αυτούς τους δρόμους.

Να πούμε ότι από αύριο θα αρχίσει να τρέχει και ο διαγωνισμός μας για να κερδίσετε εισιτηριάκια ώστε να μπορείτε να δείτε κάποιες ταινιούλες από το Greek Film Festival που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

0: Η Τουρκία μία ανεβάζει, μία κατεβάζει την ένταση στο στάλιον τουρκικά. Δοκιμάζει διαρκώς τα όρια και η Ελλάδα δεν έχει έτσι την πολυτέλεια της εσωτερικής διχόνοιας. Πρέπει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να συμφωνήσουν σε μια κοινή εθνική στρατηγική απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν στιγμές που αυτή η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω ουσιαστικά, να μπαίνει δηλαδή μπροστά το εθνικό συμφέρον, και τα ελληνοτουρκικά είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Η Τουρκία έχει αποδείξει ότι δεν αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα ως ένα ζήτημα που περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ή σε μια συγκεκριμένη πολιτική περίοδο, να το πούμε. Η τουρκική στρατηγική, απ' την άλλη, έχει συνέχεια. Αλλάζει ένταση, αλλά όχι επιδίωξη της Άγκυρας, έτσι να διευρύνει την ατζέντα και να δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα. Τώρα, απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, η Ελλάδα νομίζω ότι χρειάζεται κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να οικοδομήσει, να το πω, στο βαθμό που απαιτούν οι περιστάσεις. Εννοώ μια εθνική γραμμή. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλα τα κόμματα στην τακτική, είναι όμως απαραίτητο να συμφωνούν στα βασικά, έτσι. Να συμφωνήσουν ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται την εθνική της ακεραιότητα, κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα γενικά, ότι οι διαφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση το διεθνές δίκαιο, ότι ο διάλογος με τους Τούρκους πρέπει να παραμένει ανοιχτός. Οπότε η Ελλάδα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο που να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο μέγαρο Μαξίμου σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή κάθε τουρκική πρόκληση πρέπει να έχει συγκεκριμένη και συμφωνημένη ελληνική απάντηση από όλα τα κόμματα, όχι επικοινωνιακά όμως, για προβολή. Όχι διαφορετικό μήνυμα από την κυβέρνηση και διαφορετικό από την αντιπολίτευση, γιατί βλέπετε τώρα τι γίνεται. Βγαίνει ο Βαρουφάκης, λέει άλλα. Βγαίνει το ΚΚ, λέει άλλα. Το παίρνουν οι Τούρκοι, το κάνουν σημαία. Και όλο αυτό είναι γαϊτανάκι. Καλημέρα κύριε Αντρέα μου. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλημέρα σας. Καλώς ήλθες.
0: Καλώς σε βρήκα, κύριε Αντρέα.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους. Στην κυρία Άννα, την κυρία Παουλίνα, την κυρία Ανδριάννα, την κυρία Θανασία και την Κυπρέα αυτή που
0: ναι, τη δώρα, τη δώρα μας, ναι.
1: Στην Κυπρέα, πώς τη λένε?
0: Τη δώρα.
1: Δώρα, ναι. Λοιπόν, και την καλημέρες μου σε όλο τον κόσμο. Σε τον κύριο Θωμά.
0: Σε όλους, ναι.
1: Σε όλους. Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αντρέα μου. Να σε έχει δώσει καλά.
1: Ναι. Το προσπαθώ.
0: Είσαι εσύ.
1: Το προσπαθώ. Ναι. Γεια.
0: Γεια σου.

σκοτεινό. Λοιπόν, αυτά τώρα θα σας το έβαλα για να δείτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει ένας κακός χαμός με το AI. Δεν ξέρουμε τι ακούμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γίνεται ένας κακός χαμός γενικά. Όλοι πλέον έχουν γίνει συνθέτες, η αλήθεια είναι. Έτσι, δεν ξέρω που θα πάει αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο θα αλλάξει ακόμα η μουσική. Το θέμα είναι ότι αλλάζει πολύ γρήγορα το κομμάτι της μουσικής. Όλοι παίρνουν ένα πρόγραμμα, βάζουν μια μελωδία και γίνονται συνθέτες. Καλημέρα στον κύριο.

Έχουμε και τη Manchester City που κρίθηκε ένοχη για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Premier League. Ψεύτικα, λέει, συμβόλαια στο πλαίσιο οικονομικών παραβιάσεων που τη βοήθησαν να κυριαρχήσει το άθλημα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο, λέει, σκάνδαλο στην ιστορία της Premier League. Πολλά τα λεφτά.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Στρίψτε αριστερά για κινητές κάμερες ταχύτητας. Στρίψτε δεξιά για μονάδα αστυνομικών μοτοσυκλετών. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
3: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Αν τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα, ακόμη και λίγο, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Και εδώ, ρε παιδί μου, έρχονται κάποια πράγματα στο κεφάλι μας. Ξέρετε, με όλα αυτά που τραβάμε σαν ανθρωπότητα, πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί, οικονομική κρίση, κορονοϊός, είναι πάρα πολλά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Αυτά που μας βομβαρδίζουν ουσιαστικά την ψυχολογία μας, έτσι. Και εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά, δηλαδή. Δηλαδή, σου λέει άλλος, είναι πιο σημαντικά τα χρήματα, ξέρω εγώ, ή ο ελεύθερος χρόνος, έτσι, σαν ερώτημα. Πιστεύετε ότι αλλάζουμε γενικά σαν άνθρωποι?
1: Γελαστικά είχα πει.
0: Δηλαδή, αν θα γυρνάγαμε τον εαυτό μας πίσω, υποθετικά πάντα μιλάω, τι θα συμβουλεύαμε τον 20χρονο εαυτό μας? Και ποιο πράγμα θεωρείτε ότι αξίζει περισσότερο όσο μεγαλώνουμε?

είδα και μια φωτογραφία, ένα έτσι γεύμα που έκανε ο Τραμπ. Ένα γεύμα, ένα τραπέζι που αξίζει 3 εκατομμύρια δολάρια με τα αφεντικά της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Huang, της Nvidia, Musk, Zuckerberg, Bezos. Φυσικά όλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του Donald. Η φωτογραφία λοιπόν από το Λευκό Οίκο θυμίζει κάπως την, έτσι, την... Δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά την εικονογραφία του μυστικού δείπνου. Αλλά με περιουσίες γύρω το τραπέζι που συνολικά ξεπερνούν κατά πολύ το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μόνο ο Μάσκα έχει 1 τρισεκατομμύριο.

0: θέλουν να επιβάλλουν περαιτέρω περιορισμού στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά θα πάρει τα σκύτρα και εμείς θα είμαστε ουσιαστικά αυτοί που θα εκτελούμε εντολές, το ανάποδο? Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Γιατί βγαίνουν πολλοί έτσι από αυτούς και μας τρομοκρατούν λίγο, η αλήθεια είναι. Έτσι σου λένε ότι κάποια στιγμή θα είναι καταστροφικό το όλο εργάκι, έτσι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δικαιολογίες άλλο πια μη μου λες. Δεν είσαι αυτή που ήξερα μέχρι χθες.
0: Αν πιστεύετε ότι η ανθρωπότητα είναι τόσο έξυπνη για να αποφύγει το οποιοδήποτε κακό που μπορεί να προέλθει από λάθος της τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή, όπως έγινε και με την ψευδή ανίχνευση πυρηνικών σε πλοίο της Κίνας. Αυτό το είδατε? Το περάσετε στα ψηλά, Αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό λάθος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που παραλίγο να προκαλέσει ένοπλη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στη Μέση Ανατολή. Την είδατε αυτή την είδηση? Έβγαλε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στο CNN, όπου ένα chatbot παρήγαγε μια ψευδή αναφορά πληροφοριών, ισχυριζόμενο ότι ένα κινέζικο εμπορικό πλοίο μετέφερε πυρηνικό φορτίο με προορισμό το Ιράν. Τι έγινε τώρα, και να σου πω. Η ψευδέστηση λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα αυτό, συνδύασε δεδομένα από ανοιχτές πηγές με απόλυτες πληροφορίες των Αμερικανικών υπηρεσιών, καταλήγοντας στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι το πλοίο μεταφέρει εξαρτήματα για πυρηνικά όπλα. Το καπάκι, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θεώρησαν την πληροφορία εξαιρετικά κρίσιμη. Προσέξτε, σήκωσαν αεροπλάνα, προετοιμάστηκαν για δυναμική επιχείρηση αναχέτησης στο κινέζικο σκάφος. Την τελευταία στιγμή λοιπόν εντοπίστηκε το σφάλμα αυτό από τους ανθρώπινους αναλυτές λίγο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, αποτρέποντας μια στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες ανησυχίες στους στρατιωτικούς κύκλους των ΗΠΑ για τους κινδύνους που εγκυμονεί η τυφλή εμπιστοσύνη σε αυτοματοποιημένα συστήματα AI. Είναι λίγο τρομακτικό, έτσι. Ούτε που το σκέφτεσαι. Είναι από λίγο ως πολύ τρομακτικό, θα έλεγα. Λάζαρε, εννοείς για αυτούς που ψηφίζουν εδώ στην Αυστραλία στις επόμενες πολιτικές εκλογές ή τις αυστραλιανές εκλογές? Μπορείς λίγο να μου το προσδιορίσεις το ερώτημά σου? Με ρωτάει ο φίλος Λάζαρος αν ξέρουμε τον τρόπο που ψηφίζουμε, αν έχει αλλάξει κάτι για κάτι φόρμες, λέει, στο ίντερνετ. Ναι, να το δούμε λίγο. Αν προσδιορίσεις ακριβώς σε τι αναφέρεσαι, αναφέρεσαι για τους κατοίκους εξωτερικού που θα ψηφίσουν ή αναφέρεσαι για εμάς που θα ψηφίσουν εδώ για τις αυστραλιανές εκλογές?

είναι, αυτή είναι η δύναμη της Αμερικής. Είναι η τεχνολογική της υπεροχή, άμα το σκεφτείς. Τι να πεις για αυτές τις εταιρείες. Έχουν κάνει τη ζωή των ανθρώπων μαγική, μια ουτοπία ουσιαστικά. Είναι απίστευτη η εποχή που διανύουμε. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας ο απλός άνθρωπος δεν έχει στην κατοχή τόσο ισχύ, τόσο γνώση, τόση δυνατότητα δημιουργίας και τόση ελευθερία ως άτομο. Και καλά,

Εν τω μεταξύ, μας έχουν φάει με τον πληθωρισμό. Άμα ρίξετε μια ματιά στο τι προκαλεί αυτή την απότομη αύξηση του πληθωρισμού, υπάρχουν μερικοί έτσι κύριοι ένοχοι. Δύο από αυτούς που κατηγορούνται είναι το κόστος στέγασης, το ηλεκτρικό ρεύμα και η κατασκευή νέων κατοικιών. Η στέγαση έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό, ειδικά τον Αύγουστο, όπως δηλώνουν οι στατικολόγοι και οι ειδικοί οικονομολόγοι. Οι τιμές των νέων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,4% το 12μηνο έως τον Αύγουστο, καθώς οι κατασκευαστές μετακύλησαν το υψηλότερο κόστος για υλικά και εργασία. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν, και τα λέμε αυξήθηκαν 15%. Είναι μια αύξηση που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, 15% στο φτερό, δεν τη λες και λίγο, έτσι.

0: Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και να γυρίσουμε γρήγορα, μην φύγετε.
1: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη.
5: Εργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση.

0: Σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

πάνω. Λοιπόν, σε αυτό που με ρώτησε ο φίλος ο Λάζαρος εδώ για τη Βικτόρια στις επόμενες εκλογές, έχει αλλάξει κάτι και μάλλον αυτό που άκουσε για τις φόρμες στο ίντερνετ αφορά την εγγραφή ή την αλλαγή στοιχείων στον εκλογικό κατάλογο, όχι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μπορείς πλέον να κάνεις online τη φόρμα, να αλλάξεις online τη διεύθυνσή σου, τα στοιχεία σου μέσω της VEC ή της AEC. Να σου πω ότι για τις πολιτικές εκλογές στη Βικτόρια που θα έχουμε, η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι την 3η 3 Νοεμβρίου 8 η ώρα το βράδυ. Αυτό προκύπτει από την αλλαγή του εκλογικού νόμου που ψηφίστηκε το Μάιο. Δεν ψηφίζουμε online, μην μπερδεύεστε. Δεν υπάρχει διαθέσιμη ψηφοφορία ηλεκτρονική για τις εκλογές. Αν χρειάζεται να εγγραφείτε ή να αλλάξετε διένθεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε online φόρμα. Αλλά υπάρχει και η παραδοσιακή χάρτινη φόρμα.

0: Για να εγγραφείτε λοιπόν και να ψηφίσετε, να θυμίσω ότι πρέπει να είστε Αυστραλός πολίτης, να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος, να ζείτε στη Βικτόρια για περισσότερο από ένα μήνα, πρέπει να εγγραφείτε εντός 21 μερών από την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων. Αν είστε 17 ετών, μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα γραφής. Θα σας γράψουν αυτόματα στα 18 γενέθλιά σας και θα είστε έτοιμοι να ψηφίσετε.
1: Με διαφορά κατηγορία είσαι από μόνο σου.
0: Μπορείτε να κατεβάσετε την έντυπη φόρμα της AEC.

0: είπα και εγώ. Δεν θα το βάλει το μπάρμπα, ακόμα δεν ήρθε.
1: Εσύ αντί να πεις καλημέρα, καλώς ήρθες, που είσαι φίλε, δεν έχουμε μιλήσει μαζί καθόλου, μας σε πείραξε ο Πάριος τώρα πάλι. Νομίζω ότι χειροτερεύει η κατάσταση. Πάρε ένα τηλέφωνο να μας πεις τι γίνεται ρε, πού είσαι, τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι καλά, είσαι στον δρόμο, τι γίνεται, όταν στον δρόμο εννοώ οδηγείς.

0: Για να πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Νικόλα Οσάρη. Καλώς το
1: παλικάρι. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθε.
0: Καλά ρε, δεν μπορεί να πει μια καλημέρα.
1: Ως τουρισμού, αστέρι, ανάσταση στην Αυστραλία. Πώς, σε υποδέχτηκα, τι είσαι αυτά.
0: Εγώ δεν σου είπα να με υποδεχθείς με δάφνες. Εγώ είπα να πας να πεις τι κάνεις ρε φίλε, καλά είσαι, γύρισες, ήρθες.
1: Πάρ' στον αέρα να δω τι κάνεις. Εγώ λέω κάτι.
0: Φαντάσου ακόμα δρακάρο, χειρότερο, έξω... ακόμα χειρότερα να μην μας πάρεις να μας
1: θα
0: πεις.
1: Θα τον τρακάρω λέω, έξω το ζήκο.
0: Τι κάνεις.
1: Τι έγινε. Τι έκανα. Όπως πάθησες. Καμιά αλλαγή.
0: Τίποτα έτσι.
1: Sydney Road, κίνηση τρελή. Ανεβαίνω προς το Κάμπελφιλ.
0: Λακουβίτσες.
1: Ε?
0: Λακουβίτσες λέω.
1: Α, καλά, εντάξει. Άρε. Αυτό δεν... Ο οργανισμός μου πλέον δεν έχει κάτι καινούργιο. Το... Ξέρεις, εκνευρίζομαι, αλλά το πιο εκνευριστικό είναι εκεί στο Kingsway. Πριν μπει στο Kingsway δηλαδή. Εκεί που σε γράψανε, ναι. Μόλις περνάς τη γέφυρα για να πας για Albert Park. Εκεί, φίλε, εκεί είναι σκότωμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ορίγματα.
0: Πώς γίνεται, ρε φίλε, και ανοίγουν αυτές οι τρύπες τώρα ξαφνικά, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν ανοίγουν τώρα. Ανοιχτές ήταν, δεν τις φτιάξαν ποτέ. Έχει το τελευταίο 1,5 χρόνο δηλαδή που η κατάσταση είναι τρέζα περπιστίκ εκεί.
0: Πέθανε και ένας... άνθρωπος με μηχανή σκοτώθηκε, έτσι, 55 χρονών.
1: Δεν ξέρω αν ήσουν εδώ όταν είχε ρίξει μια βροχή. Ήταν εδώ προς τα δυτικά, ήταν πριν το Western Road, εκεί προς το Κύλο. Και χτυπήσανε πάνω από 12 αυτοκίνητα ζάντες και αναρτήσεις, έτσι. Σερί, εκείνη την ώρα, δηλαδή έριξε πολύ νερό. Σκεπάστηκαν οι λακκούδες, ήταν και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και οι άνθρωποι πέφτανε ο ένας πίσω από τον άλλον. Και με πολύ μεγάλες ζημιές, δεν μπορούν να βρουν άκρη ούτε με τις ασφαλιστικές, ούτε με τους δήμους και με αυτά. Και ήταν λίγο εξοργιστική κατάσταση, αλλά τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Οι λακκούδες είναι λακκούδες. Οι δρόμοι είναι δρόμοι. Νομίζω ότι
0: η κίνηση είναι κίνηση.
1: Δεν φταίει. Κοίταξε να σου πω κάτι, νομίζω πλέον ότι την κίνηση τη δημιουργούμε μόνοι μας. Όταν λέω μόνοι μας εννοώ ότι πολύ άσχετος κόσμος έχει στράτο.
0: Δηλαδή.
1: Πολύ άσχετος κόσμος. Δεν, δηλαδή οδηγάνε λες και είναι 12 χρονών παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα δεις η βλακεία πάει σύννεφο. Σύννεφο, μιλάμε για βλακεία όμως, όχι... χωρίς φλάς, αλλάζουν λωρίδες. Τι να σου πω. Δεν λέει, όπου να γυρίσει, κοιτάξε και ένα ανόητο. Πριν από 2 ώρες, έστριβα στο Airport Drive. Έστριβε ένας άνθρωπος κανονικά εκεί πέρα. Ξεσλόξα για να βγει.
0: Ναι.
1: Στο Airport Drive. Ο άνθρωπος σταμάτησε γιατί ερχόταν η κίνηση. Πάει ένα Mercedes από πίσω, τσίλικο το Mercedes, τσίλικο. Ινδιάνα οδηγός, πάει και τον καρφώνει μια από πίσω, αλλά το ευχαριστήθηκα γιατί έπεσε με τη γωνία.
0: Ακούγεται περίεργος, οπότε πάει και τον καρφώνει μια από πίσω με τα μάξι, ναι.
1: Ναι, με τα μάξι.
0: Ναι.
1: Καρφώνει μια από πίσω με τη γωνία με το φανάρι. Το Mercedes πρέπει να κλαίει, αυτή έκλαιγε, έτσι. Έκλαιγε. Γιατί σταματήσαμε από πίσω, δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Κατέβηκε και έκλαιγε. Έβλεπε τα μάξι και έκλαιγε. Λέω, τι κλαις.
0: Γιατί κλαις.
1: Πού συνήθεια. Τι κλαις. Πού συνήθεια.
0: Τι δεν είσαι που γέλαγες χθες.
1: Και τέτοια, όπως τάψεις, έτσι είναι. Λίγο χειρότερα, λίγο καλύτερα. Τα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Δεν αλλάζει τίποτα, όντως, έχεις δίκιο. Εγώ δεν είδα κάτι, καμιά
1: δεν αλλαγή. Έχει αλλάξει τίποτα, δεν. Η ακρίβεια καλά κρατεί.
0: Ναι, είδα.
1: Το ίδιο η βενζίνη στο Θεό. το πετρέλαιο 3 δολάρια. Εντάξει, δηλαδή.
0: Πολύ ακριβό. Είναι... Είχε κάποια στιγμή είχε πέσει κοντά στα 2 και πάλι πήγε 3, έτσι.
1: Φίλε, με πόνεσε την περασμένη εβδομάδα, με πόνεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή πληρώνω βενζίνα με την εβδομάδα και δεν το περίμενα και τώρα δεν ξέρω εγώ την έκανα τη βλακεία, πώς έγινε να πούμε, μου ήρθε σχεδόν ο διπλός λογαριασμός, τρελάθηκα. Αλλά δεν ήταν, δεν έκανα κάτι φοβερό. Οι βενζίνες είναι σε τραγική κατάσταση.
0: Καλά, εντωμεταξύ...
1: Πετρέλαιο, το άλλο βενζίνη, οπότε άστα.
0: Εν τω μεταξύ, διαπιστώνω ότι ο καθένας βλέπει το σπίτι του. Μπορεί το θέμα να είναι παγκόσμιο και να υπάρχει προβληματισμός σε όλο τον κόσμο, γιατί και η Ευρώπη έτσι είναι, έτσι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά με τα καύσιμα.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω.
0: Παρόλο που είναι πιο ακριβά από μας. Έτσι, τώρα δεν μπορεί να βλέπει τώρα αμόλυβδη στα 2,30 στην Ελλάδα. Τώρα. Είναι τρομερό το νούμερο.
1: Ναι, αλλά άκουσε τον υπουργό τι είπε. Άμα δεν μπορείτε, πάρτε τα μέσα.
0: Καλά, πολλά λένε οι υπουργοί εκεί, έχουν χάσει λίγο την μπάλα.
1: Δεν έχουν χάσει την μπάλα, βρήκαν και κάνουν. Βρήκαν και κάνουν. Αφού δεν τους βλέπουν έξω να τους πάρουν με τις πέτρες, βρήκαν και κάνουν.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι 27% ο Κούλης πάλι. Εκεί δεν πέφτει το
1: ποσοστό. Και ποιον άλλο. Και ποιον άλλο.
0: Και αυτό είναι δικαιολογία και αυτό τώρα ποιον άλλο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι πρέπει να είναι.
1: Ποιον άλλο, αν πες μου. Λίγο η εξωτερική πολιτική, λίγο κανένα επιδοματάκι από εδώ από εκεί. Τι να κάνουμε, κάπως πρέπει να τη βγάλουμε.
2: Γιατί κλαις.
1: Ποιον άλλο.
2: Του Τουγκάρφουσι.
0: Ο Αντώνης.
1: Καλά, Αντώνη.
0: Αχ, τι θα κάνουμε, λέει, με το...
1: Αντώνη μου.
0: Τι θα κάνουμε, λέει, με το Σαρί, όλο παράπονα κάνει, βάλει να πάρει από μένα, λέει, για τον Νίκο, λέει ο Καραδήμας.
1: Τι να πάρω από αυτό, να.
0: Λέει, να σου αφαιρέσω ένα τραγούδι του Πάριου.
1: Άντε, ρε, εμένα βρήκατε να πούμε πρωί-πρωί. Πάριο. Πού τον θυμηθήκατε, να. Βάλε Περπινιάδη.
0: Να βάλω.
1: Άκου Πάριο. Τι, το ίδιο είναι. Θυμηθούμε τώρα τα... παλιά ξινά στα φίλια.
0: Πού σε βρίσκουμε τώρα?
1: Κάμπερφιλτ. Μόλις έφτασα στο εξωτικό Κάμπερφιλτ.
0: Οκ. Εντάξει, Νικόλα μου, να έχεις μια καλή συνέχεια.
1: Δεν θέλω να έχω πολύ συνέχεια, άλλο ένα δρομολόγιο. Έχω και
0: να
1: παίρνεις,
0: να ακούμε τη φωνούλα σου.
1: Με έχουν βρει τώρα και ξεκινάω 3.30 και 3 ώρα τα ξημερώματα. Ναι, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα.
0: Έγινε. Να σε καλά, Νικόλα.
1: Άιντε.
0: Bye.
1: Άντε, καλώς ήρθες και πάλι.

Πες τον, λέει, πες τον, φες τον, να έρθει από το Κάμπριφιλ, λέει, να του στείλω διεύθυνση από το μαγαζί να πιούμε καφέ. Έλα, είναι κοντά ο... το άλλο το σκουλικάκι, είναι ο σκούλικος Νικόλα, ο Διονύσης. Νομίζω ότι θα είσαστε καλά. Τα δυο σας. Σκουλίκι με σκουλίκι.

Λοιπόν, έχουμε μπει σιγά σιγά, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάρο της σημερινής κουμπούλας. Να θυμίσω σήμερα, τελευταία ημέρα του μήνα. Από αύριο λέμε καλό μήνα, μπαίνει επίσημα και ο Οκτώβρης. Βεβαίως. Τι έμειναν 90 μέρες τα Χριστούγεννα. Να πάμε στο 2027.

0: μέσα ζεις.
1: Εν τω μεταξύ, ακούω τώρα το Μαζονάκη, παιδιά, και δεν είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε. Πραγματικά τόσο νέος, τόσα πολλά έχει να προσφέρει. Απίστευτο.
0: Και πατάς κι όλα τα ξεχνάς σε μια κόλλα λευκό.
1: Είναι πόσο δεν είναι τώρα, περίπου πάμε στο μήνα. Που, πόσες μέρες είναι που έχει φύγει από τη ζωή. Και το θέμα δεν έχει σταματήσει να παίζει γενικά στην ισογραφία της Ελλάδος. Κρίμα, κρίμα. Εντάξει, έλεγα εκεί την διευθύντρια ενός νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσα, που βγήκε ένα βιντεάκι που φώναζε τα παιδιά: θα σας κάνω, θα σας δράνω, γιατί κάτι τις κάνανε με τις μπογιές. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εκεί πάρα πολύ είναι Ρωμά. Πήγε και ένας πατέρας της τετράχρονης. Τι έκανες, λέει στο παιδί μου, πάρε και τούτη, πάρε και την άλλη. Τα έφαγε τα χαστούκάκια της η διευθύντρια.

0: τώρα αυτούς τους ελέγχει, ρε παιδί μου. Βλέπουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση και στην περίπτωση του Μαζονάκη και σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν ελεγχτικοί μηχανισμοί. Ο Υπουργός Υγείας διαφήμιζε ιατρία τα οποία ουσιαστικά κάνανε και αυτά παράνομες πλασματοφαιρέσεις, πως λέγεται. Πήγανε, λέει, για έλεγχο τρεις φορές και δεν βρήκανε τίποτα. Γιατί εμένα όμως κάτι μου λέει ότι η συγκεκριμένη που παίρναγε όλη αφρόγραμμα από το ιατρείο της
1: και ένα καιρό
0: είχε τα κονέ ώστε να μπορεί να περνάει τους ελέγχους μπάι.
1: Για τέλος ποτέ μη σκεφτείς.
0: Θολώνει όμως ο κόσμος μερικές φορές, όπως τόλωσε και ο πατέρας της τετράχρονης που της φώναζε η νηπιαγωγός.
1: Και οι νύχτες άλυστες, στα ματιά δε με φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς.
0: Και δεν χρειάζεται να ανήκεις σε συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων το Ρωμά για να θες να δείρεις την εν λόγω.
1: Μια καρδιά σφισμένη

Ο φίλος ο Κώστας μας λέει στο νομό Ηλίας το 2009 που ήμουνα, είχε διοριστεί αδερφή μου, λέει, δασκάλα, και την άγουγα να λέει για τα γυφτάκια. Εγώ θα τα κάνω καλούς μαθητές, εγώ θα τα διδάξω όπως πρέπει, έλεγε. Τελικά μετά από 2 χρόνια, λέει, δεν την ακούσαμε να το ξαναλέει. Τελικά μετά από 10 χρόνια, λέει, κάνω ό,τι με πληρώνουν και εγώ κάνω ό,τι δουλεύω.

0: ότι κρίμα, κρίμα. Ο Θεός, βεβαίως και ο Θεός θα κρίνει ποιο συγχωρεί ποιο έχει. Το θέμα είναι τι είναι η νοματοδοξία. Να το αναπτύξουμε λίγο όσο προλαβαίνουμε. Μετά το break.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όλεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555. Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Α, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό που λέει ο Νίκος είναι εννοώ ότι δεν θα αλλάξω αίμα για να γίνω highlighter. Και όχι μόνο αυτός βέβαια, λέει και άλλοι πολλοί. Ναι, σίγουρα. Είναι μια καινούργια μόδα που έχει ξεκινήσει από την Αμερική αυτή. Όλοι ψάχνουν το ελιξίριο, ξέρεις, να είναι αθάνατοι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Όντως, αυτό λέγεται ματαιοδοξία, όπως ακριβώς το περιέγραψε. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνανε ή το έκανε για να φαίνεται πιο νέος ή το έκανε για να απομακρυνθούν κάποιες ουσίες μέσα από το αίμα. Το οποίο ήταν επιβαρημένο ούτως ή άλλως του Μαζονάκη.

Ο Ντέιβ Σούμπριτ είναι ο νέος ηγέτης των Πράσινων μετά την παρέτηση της Λαρίσα Βότερς λόγω προβλημάτων υγείας. Ο πρώην δικηγόρος και πολιτιακός βουλευτής της Νέας Νότιας Ουαλίας επιλέχθηκε για να ηγηθεί του κομμάτος μετά από μόλις 4 χρόνια στην ομοσπονδιακή πολιτική. Είναι η ώρα, λέει, να χτίσουμε το κίνημά μας ως το σπίτι για κάθε Αυστραλό που θέλει δράση για την κλιματική κρίση. Μια δίκαιη απόδοση από τους πόρους μας, ένα ασφαλές σπίτι και εισόδημα και να μην πουλήσουμε την ανεξαρτησία μας στις ΗΠΑ ή στο 1%.

0: Εδώ μεταξύ που λέγαμε για το πετρέλαιο, η Αυστραλία είναι σε επιφυλακή για περαιτέρω αυξήσεις τιμές των καυσίμων, καθώς ο Τραμπ εξετάζει την απαγόρευση των εξαγωγών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε ότι η εξάρτηση της Αυστραλίας από τον ντίζελ σε βασικούς κλάδους αφήνει την οικονομία ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Κάποια έτσι πουλάκια λένε ότι οι Αυστραλοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις τιμές του ντίζελ και να φτάσουν ακόμα και τα 4 δολάρια το λίτρο και πιθανή μείωση των καυσίμων μέσα σε λίγες εβδομάδες εάν ο πρόεδρος προχωρήσει με την απαγόρευση των εξαγωγών. Όταν λέω πρόεδρος εννοώ για τον Τραμπ, έτσι. Δυσκολάκι πάντως στο κομμάτι των καυσίμων. Μας χτυπάνε καμπανάκια, καθώς η Αυστραλία αγωνίζεται να προστατεύσει τον εφοδιασμό της με καύσιμα με την προοπτική αυτή. Δεν εισάγει απευθείας ντίζελ να πούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Αυστραλία. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό της προμήθειας από το εξωτερικό.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.
0: Η απαγόρευση όμως των εξαγωγών από τις ΗΠΑ καταλαβαίνετε ότι θα εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων χωρών εισαγωγής, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις τιμές εδώ στην Αυστραλία. Yeah.

Παρόλο που η Αυστραλία δεν εισάγει απευθεία δίζελ από την Αμερική, είναι ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς δίζελ στον κόσμο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να σταματήσουν να εξάγουν το δίζελ, αυτό θα επηρεάσει όλους τους αγοραστές δίζελ. Θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη θα επηρεαστεί επίσης σημαντικά, καθώς περίπου το ίμιση των εισαγωγών δίζελ της θα προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα οι προμήθειες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή προσφέρουν κάποια ελπίδα. Υπάρχουν κάποια σημάδια ανακούφισης με έτσι προκαταρκτικά στοιχεία να υποδηλώνουν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάψει σε περίπου 80% των προπολεμικών επιπέδων. Δεν ξέρω με τι διεξέλιξη αυτή, αν είναι θετική ή όχι, θετική φαίνεται. Το πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν ρέει, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια ανεπίσημη έτσι και χειρία μπορεί να επιτρέπει σε περισσότερες αποστολές να διακινούνται από την περιοχή.

λένε άλλα. Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες προβλέπουν αυξήσεις στις ημερομηνίες του Melbourne Cup. Η Westpac μας χάρη λέει ότι ίσως έχουμε ακόμα μία αύξηση των επιτοκίων τον Νοέμβριο πριν δημοσιευτούν τα στοιχεία για τον πληθυσμό. Και η NZ προβλέπει επίσης μια πέμπτη αύξηση του το Νοέμβριο.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

τέλος μωρό. Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς ακούς τα όνειρά σου.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα...
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

2 η ώρα και αν ακούτε κάποια περίεργη φωνή, έτσι να ξέρετε ότι κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, κάτι διαφορετικό στο κομμάτι το ραδιοφωνικό. 1-2-1-2.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
4: Hey, this is Lee, I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
4: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
5: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλή.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μεγάλα ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Και αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

πουθενά. Ζωή βασανισμένη, σκοτάδι κρύο και βαθύ. Τα μάτια που έχουν σβήσει χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου,

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio. Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακού.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε.
4: This is Lee. I'm back.
3: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
4: Επιστρέφω πάλι μαζί σας. Κάθε Σάββατο απόγευμα.
5: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

σκισμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee. I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας. Κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store. Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ας ήταν όλα ψεύτικα.
1: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσω.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα

και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα βιάσει να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή. Μες στη στάχτη θα βρεις

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λία Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας. Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας. Μαζέψα